0: ρέκα, Σόκρατ.
1: Α, σναν, σναν, α, πού είναι ο τέγα ρέκα.
0: Ιε, πούλο, μα τι είναι τα σνίστα, ο τσβέγα τέγα. Αόν, ιε, ρέκα. Ουπόντα εις άμμο κατσέμπε, ή το ευρ, φιλοδοφιέ.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.